Λαζικός και παρετός με ετρωτή αβάλλη πόρτος. Σκόρτιο. Μηνύω κούνια τέρα αντέρια. Σκόρτιο. Μηνύω κούνια τέρα εξτέρια. Σκόρτιο. Μοντοπλή.